Ξέρω, με όμιλη νοτόια. Τύφλη πεϊζάζ, βουτσι, θεόσκι. Μέρτσε κράλιτσα, κλάσε, λέτε κόσμο.